0: Ερτεσμένσεν, Χάιδρο, Άλεξ Κέλλερ.
1: Este weekend nos cambiamos el nombre.
2: Nos cambiamos el nombre.
1: Somos Bad